0: Ολεμέντιο. Μίγε.
1: Μίγε.
2: Κανένα φεμπέτο γινωτό, με μέρα σε αμέμερα, σμιάνω σε όνα και τζίμι δανκορομένα αγκμπατζά μπομπομπο. Αγκμπατζά μπομπομπο, έλα νόνι, εγκμπεβίβιο.